0: ποιο άλλο θέμα αυτό το. Εσύ είναι η Κέντη. Σαμαστάρτο. Λίγεν καπί καπί σαμέπαρ. Τώρα τα
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।